0: να ανακαρούχα από χανιά μου να πχαρακήριστα. Σας απήχω πενακάχουσα το κένχα αρσόια πχαρακήτενα. Καβίντο το κένου ο κάμα ούκα αρούνα κάσα ίστ ασίγουα γεράκι. Ηλά τα Παύλο, κάμα και ο αρούς και πάβαινα κάσα προβίνσια στο κένακα, να καβίντο στο κένακάνσα ίστ ασίς καρακή. Ουκαν πήγω τα νιά.
1: Και ο Χουλιάν Κλάου Καμό για τη γυναίκα μου να γάνα για τύπ για να γαμπατά και ράδιση γυναίκα. Ήλα τα ουσί του κοντακή. Τα Παύλο, δεν κραγά, έχουν είχα παραγιακά μου με ενίδη γυλατά μου, πήγα είσαι από Παυλιάνα στο Κρέτη. Ο κάτα ρουσκιάσα, καρβίρα να κάτα ρουσκιάσα, καρβούα, παϊσπα, ολύρο, γουβερνωσούν, καμεράνα, καουκέ μου είσαι πίνα κατέχα, καρβούα, ουλά πχεβένου καχά, μου είσαι πίνα κα, για να πάπχε καρβούρα να κέρα, κα ωραίο να κέμβα, χω πίνα κα χιλιατήχα, πχαράλα, σάπα το πίνα κουρούνου, κουρούνα, ουρού να κανείσα. Χω πίνα κα σαπχεύα, εξποφέριας μόνης οι πάλες δεκαμένες, όσο σαν σαπχαράκι. Καρβούρα τον καμελιάνια ραματά έχει πάνω, έσα γιατί τα χάνει. Χωτήρι ουρού να κάνει καουκίνης τσινίλη, καουκτσαπήρ μου είσαι πιο καλά τα πτσίνι, κατ' χωτήρι κομμάτα, μιλάμε από την περνάκα ψωνιατάκη, ο κάτχα για στα προχάσιν πετάκη, φέρια δεπαρταμεντάλ, ο κάτχα φέρια νάσινα κορομετέχα και κλειπά με ραμεκάχα σαραγιάτα. Πάει, ο κάμπι κοτάντα. Ora que voy a girar a usted, ahora que voy a escuchar que la cena, Radio Siriaca, tu cuya pañari, naed, acá, programa de Mara Internacional, y para ir a Tacanza, usted que por nuevo a muita una caja, nunca cusista a una casa.
2: Ukamatawa. Red Aymara Internacional. Red Aymara. Una imán marcanacar mariach asa.
3: Respuesta a Rubin, Antan Mecano, Arsur Mecano, Lupin Mecano, Ucatra, Ualja y Akenonak, Mariach Tapisa.
2: Huakis Aniwayapsma, Aymar Marcanacar, Mayach Asma.
4: Aten.
5: Achat, achat, alto pata marca, huasi tampi usait asiski. Ukamana comerciantes, jupana caja puesto su cara gistart askiwa. Ukamana utjaña pataki movimiento, alto pata marca. Hatunakas utjarakiwa, feria de Puente Vela, distrito 8, hayuxanakan, waranka, waranka, alteños, jupanakao irnaka wimpispo, japjaraki. Ukaman utjaña pataki oportunidades, zapagata, utjawinakatakisa. Kuna pachatek irnakawir kutatake uka pachaha, ma esperanza uka utjaraki. Kuna pachatek takikunas askiehane ukaha, ahaltu patamarkak nairaru sartani.
6: GovCom, Comunicación Estratégica del Estado.
7: ¿Te gustaría hablar con más seguridad, mejorar tu voz y comunicarte como un profesional? En nuestro curso de locución aprenderás técnicas de respiración, dicción, interpretación y manejo del micrófono para una comunicación efectiva en radio,
8: televisión, redes sociales y presentaciones profesionales.
9: Un curso muy práctico y hemos aprendido la inflexión, la respiración que ayuda mucho para potenciar la voz.
10: Evitar los baches y poder improvisar cuando estás en un grupo. Y además,
11: escuchar mi voz, escucharme yo y transmitir eso mediante la voz. Genial.
12: Impostar la voz y adecuarla siempre.
7: Tu voz puede abrirte nuevas oportunidades. Inscríbete hoy mismo.
8: Para mayor información, comunícate al 720-01-380 o al 720-06-898.
5: Gobierno, Cámara Kiwa, Alcaldía de la Ciudad del Alto, Jupanacaja Callan Tapriwa, Proyecto Sumataki, Buen Camino, Hayukampi, Utiaña Takema, Diálogo, Ucamana Irnak Añataki Mayait Asisa, Necesidades, Vecinos, Jupanacaro Jaist Asina. Machaca en los estados Ucanacaja Puriniwa, Tunga Pusine Distrito, Ciudad del Alto Ucana, Ucamana Mejoramiento, Utreñapawa, Vía Sucana, Calidad de Vida, Ualja Huaranca Familia Nakataki, Alto Patamarcana, Ualiwakiskiriwa, Ucampich Amanja Takiskaniwa, Ucamana Ciudad Moderna, Untataja Nepataki, Ucamana Oportunidades, Ucanacas Takenitak Utreñapataki. Bolivia avanza asesina, Mashumataki Utreyataskaraki.
6: GovCom, Comunicación Estratégica del Estado.
13: Suit am mahamoka, manguarokawi, han ukaha, masalka ihuawija, nyankachiristamwa, han mainit mainiru.